0: Repina, pexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Quien diga otra panda me grinata, ftaso. Θέλω στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσέξε όλους τα γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Δεν τα μόλα όλα, πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Χρυσό ρολόγια, lead designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό, φερτώ, και escargot, φερτώ. Rally cars, για με stars, σου είπα φερτώ. Let me hear you!
1: Σου φύγει, θα κρατούσε.